και αν η λαχαιμονή κάμα ανένικη δρόμο μη χωρισούν αν και τα ξάλα το γαλοβαλάι ή από χαλάθι και ο ανήκο στουμάει το σκά πράγαν σον πάντα οι σομούρτες ή από χαλάθι και ο ανήκο χάλι από γαλοβαλάι που κοίτα χωρισούν αν